Εκεί ψηλά, όταν οι αχτίδες φωτός λούζουν τα βλέφαρά σου και η ψυχή σου φωτίζεται, να μην ξεχνάς να είσαι ευγνώμων. Λυπάμαι που δεν απαντώ στον καθένα ξεχωριστά, όμως σας αγαπώ όλους μπάφης μου. Κάθε ευχή, καλές Άγιες Μέρες με αγάπη, καλοσύνη. Είμαι η Στάφη Τσιφλίκα και να σας υπενθυμίσω πως από το νέο έτος θα έχουμε μία αλλαγή στον χρόνο μετάδοσης. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά το άστρο της Βηθλεέμ να φωτίζει όλο τον κόσμο. Νινή δεμένη πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα μίζων δε τούτον η αγάπη.